τρέχει, εγώ κι άλλο ο Μαρί. Ο Μπλίνκιαρε μου τβέρε, ο Βαλένς κοντιτορί. Ο Γραμπαλάρι γέννεται στο ροπρόταρνε βιγράν. Ο Φλίκκον, ο Φούτμπολ, ο Λίβετς με Ιμπλάν.